0: όλου. Ιγκα πλατσίλο κάρτιτσο πετρόλ pay loyalty. Κούπιτε να το βάνε στο πρόκο. Να ρωτήτε γαλακό καρπρέκ μπρέσ πλάτσο να τηλεφώνει και στη βίλκε. Μιτ 80-22-60-60. Άλλη πρέκ σπλίτ νεγα πορτάλα μόι πετρόλ. Πάω να τσιστέρνα. Τόπλ ντομ. Πετρόλ.
1: Ez dit kole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapči če jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle se šankom.
2: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
3: Aleš